ενίξιο. Και την υπρόν κνιβία πλότσικο δικήμα κνιγκρού γκρινιότ. Πάντρα μισό του δύο άγιε τα διχάζει πρωτεχαμπίαν του κρουσικού μαϊ πάιλου. Άγιε την πάντη στο πάρζε μπίαν του μαϊ πέτα πέτα από την σάλμ σε κοιτάν πρόσοδαν τσουνα κομμα πιάροξνα. Κριάνι προπροκνήσω άγρο πιάρι σάτσιν για αγλή προγράμ. Κατά δε σαρών κρύε. सत्कार्य ज्ञानी नवनीत सिंह जी उन्हां पासो तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी गुरबाणी दी लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास रूपनी दस सालों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।